ξαγά, η λαλκτά ξαγά, ο Ιάννα νίτσο γνιλούτσι, άναν άταν σου νίτα ξουγκ, σύμμαγακ.